στην ιστορία μας την τόσο τραγική. Έδωσες τέλος από τα πιο συνηθισμένα. Για μένα ήταν βαριά, κουραστική. Μα ήταν όμως όνειρα για σένα. Όχι αγάπη μου, δεν θέλω να λυπάσαι.

Δε φταίς εσύ, στο ξαναλέω πως δε φταίς. Έτσι το θέλησε ο έρωτας και η μοίρα. Στιγμές μου χάρισες γλυκές και ονειρευτές, μα εγώ άπιστα και ασυλλόγιστα τις πήρα. Τώρα μου λείπεις και μακριά μου πάντα θα είσαι, μα εγώ για σένα δεν θα πω λόγο πικρό. Κι εσύ, αν θέλεις που και

άλλη τυχερή, ίσως στην εποχή σου. Ίσως στην εποχή σου έδασε η πιο άτυχη, μ' αυτές αμόναχη σου.